0: Σε ξαναφέρω να κάνω σε ξέρω.
1: Alpha
0: 7 Echo. 3751 Northwest 94th Avenue. No check.
1: Four for you.